κόβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Το 2009 ένας μεγάλος ελέφαντας με το όνομα Αλεξάνδερ πέθανε δίπλα σε έναν δρόμο στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής και η σωρός του τους επόμενους μήνες έγινε αντικείμενο μελέτης από τον ερευνητή Dave Dobson. Ο ερευνητής προσπαθούσε να καταλάβει πώς η σωρός του ελέφαντα επηρέαζε τα οικοσυστήματα και δι' αυτό της σαβάνας. Περνώντας τακτικά από το κουφάρι του Αλεξάνδερ καθοδόν προς διαφορετική δουλειά, είχε πει τα εξής. Παρατηρώντας την αποσύνθεση του πτώματος μου, προκλήθηκε περιέργεια. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν ανέμπνευση διενέργειας σχετικής έρευνας. Αρχικώς εντόπισαν ότι η φυτική ζωή εξαλείφθηκε. Χαρακτηριστικά τα θρεπτικά συστατικά από το σώμα των νεκρών ελεφάντων διοχετεύτηκαν στο έδαφος επηρεάζοντας τη χημεία του. Διευκρινίζουν μάλιστα πως γύρω από σωρούς θηλαστικών οι συγκεντρώσεις αζότου ήταν έως και 3.000 φορές υψηλότερες από το κανονικό. Τα επίπεδα ήταν τόσο υψηλά που τα φυτά δυσκολεύονταν να αναπτυχθούν. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως επηρεάστηκαν τα βακτήρια που ζουν στο έδαφος. Αν και η ποικιλομορφία τους μειώθηκε, η δραστηριότητα αυτών που επιβίωσαν εκτοξεύτηκε καθώς λίγα ταχαίως αναπτυσσόμενα είδη έγιναν κυρίαρχα.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1837, ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. 1844, γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ανακοινώνει στη Βουλή ότι η Ελλάδα προχώρησε σε κατάληψη του Αργυροκάστρου και της Πρεμετής, αποσκοπώντας την προστασία των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής. 1969, η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό κανάλι. Η τότε ΕΙΡ μεταδίδει απευθείας από το Καφτατζόγλιο τον αγώνα Ελλάδας-Ελβετίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μεξικό. 1980, πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης που διετέλεσε πρόεδρος του Παναθηναϊκού. 1999, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα...

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αίτημα του Πρωθυπουργού για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο τραγικός θάνατος του 62χρονου ξενοδοχού υπαλλήλου και οι εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά αναδεικνύουν τους κινδύνους από τα ρέματα της περιοχής στη Ρόδο. Φωνάζω 2 χρόνια για αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Ικουτάς. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτοιμα για Navtex και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες. Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων. 5 συλλήψεις στην Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο, στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέικ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση. Ο Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέικ, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την απόψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

0: μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Sneaker Mules, η πιο άνετη τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο. Ο σπόρτι χαρακτήρας των sneakers συναντά την ευκολία των σλίπων παπουτσιών, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σου trends στη σεζόν. Φαντάσου το κλασικό αθλητικό παπούτσι που αγαπάς, με κορδόνια και σπόρτι γραμμή στο μπροστινό μέρος, αλλά χωρίς κλειστό πίσω τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό σχέδιο που συνδυάζει την casual αισθητική των sneakers με την πρακτικότητα των mules. Με την πτώση της θερμοκρασίας, τα μαλακά clogs αποτελούν συχνά την αγαπημένη μας επιλογή για άνετες εμφανίσεις. Φέτος όμως, τα sneaker mules έρχονται να διεκδικήσουν τη θέση τους, προσφέροντας μια πιο sporty εκδοχή του εύκολου καθημερινού παπουτσιού. Ο συνδυασμός της αθλητικής φόρμας με την ανοιχτή φτέρνα δημιουργεί ένα σχέδιο που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το απόγευμα, ενώ η ποικιλία των σχεδίων επιτρέπει να επιλέξεις εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στην προσωπική σου αισθητική. Φυσικά η πραγματική άνεση εξαρτάται από την εφαρμογή της όλα και τη στήριξη που προσφέρει κάθε μοντέλο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την ψυχική του υγεία, αλλά και το πόσο τον βοήθησε η ψυχοθεραπεία, μίλησε ο Γρηγόρης Αρναουτογλου. Όπως εξήγησε, η συναισθηματική επιβάρυνση που αντιμετώπιζε τον έκανε να αντιληφθεί ότι χρειαζόταν βοήθεια, την οποία τελικά αποφάσισε να αναζητήσει. Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μια χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε έναν γιατρό. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στην πίεση που αισθανόταν, ιδιαίτερα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να κερδίζει τη θετική γνώμη όλων. Όπως περιέγραψε μέσα από τις συζητήσεις με τον ψυχίατρό του, συνειδητοποίησε ότι δυσκολευόταν να αναγνωρίσει ακόμη και τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, καθώς είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις ικανότητες και τα προτερήματά του ως κάτι αυτονόητο. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις επαγγελματικές και προσωπικές αποτυχίες, επισημένοντας ότι αν και παλαιότερα τις φοβόταν, σήμερα αναγνωρίζει πως μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για εξέλιξη και επαναπροσδιορισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα, αρκεί κάποιος να μην αναζητά αποκλειστικά στους άλλους τις αιτίες για όσα δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσε.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνουν.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία

0: σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας.

0: καλημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολύ μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Συνεχίζουμε με άλλες αξέχαστες επιτυχίες μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Για να βρε...

πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλό να είσαστε. Μπορεί βέβαια το ημερολόγιο να λέει σήμερα ότι είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη, αλλά ο καιρός εδώ στην Άξο μας και στα γύρω νησιά μας, κάθε άλλο φθηνό πρωινός θα τολμούσα να πω χειμωνιάτικος. Εμείς όμως εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 είμαστε πάντα παντός καιρού. Συντονισμένοι λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM στέρεο, στο σταθμό που υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, το σλόγγαν του σταθμού του Μαρούλη, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Εκπέμπουμε εδώ από τη φθινοπορεινή, από τη χειμωνιάτικη σήμερα χώρα της Νάξου μας, από τα παλάτια, από την πορτάρα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας, για όλο τον ελληνισμό. Από τον ομφαλό της γης, από το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, για ολόκληρη την οικουμένη, μια αξώτικη, μια κυκλαδίτικη, μια ελληνική γαλάζια καλημέρα. Ελάτε και αυτό το πρωί να πούμε μαζί τις πρώτες καλημέρες μας. Ελάτε μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας σε ολόκληρη τη γη. Καλημέρα στο Cape Town, στη μακρινή Νότια Αφρική που και εκεί μας ακούνε. Καλημέρα στο Radio Historia και στους ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Τις καλημέρες μας στο Radio Greece, στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας και στους ομογενείς εκεί, στο φίλο Γιώργο και σε όλους. Εκεί είναι απόγευμα. Καλησπέρα να τους στείλουμε. Και μια μεγάλη αξώτικη ζεστή καλημέρα για όλους τους ναυτικούς μας, Έλληνες και ξένους, οι οποίοι ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Είσαι

0: σε όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάτε όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Μην ξεχνάτε ότι η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος στον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι οι Ναξιώτες είναι οι ωραιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Από το νησί της Αριάδνης, από το νησί του Θεού Διόνυσου, από το νησί του Μαρούλη και της Νάξου μας, για όλο τον κόσμο. 101,3 FM. Μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο μέσα από τα ραδιοφωνά σας και τους 101,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο, χτυπώντας live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.
0: Είναι η καθημερινή μας τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Καθημερινά 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Επί 37 ολόκληρα χρόνια μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ. Ελάτε, ελάτε και αυτό το πρωινό να απολαύσουμε μαζί το πρωινό μας καφεδάκι και να δούμε τα αξώτικα, τα κυκλαδίτικα νέα. Γιατί αυτή η εκπομπή, το «Καλημέρα Κυκλάδες», είναι εκπομπή που ασχολείται κυρίως με τοπικά θέματα. Είναι μια καθαρά κυκλαδίτικη εκπομπή. Τοπική εκπομπή με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, θέματα, ζητήματα, προβλήματα της Νάξου και των Κυκλάδων μας. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, «Καλημέρα Κυκλάδες», ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που μας έφτιαξε και τον υπέροχο ελληνικό καφέ, στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Αργυρούλα σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail. www.triandafilidis.papakihotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα, στη συντροφιά μας και αυτό το πρωινό, η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, μια ζεστή καλημέρα μέσα από την καρδιά μας, ένα ζεστό ανθρώπινο «Καλημέρα Κυκλάδες». Σας θέλω χαμογελαστές και χαμογελαστούς. Σας θέλω αισιόδοξες και αισιόδοξους. Χαμογελάτε στη ζωή, το χαμόγελο είναι αφορολόγητο και βεβαίως μακραίνει τη ζωή. Αυτό δείχνουν επιστημονικές έρευνες. Χαμογελάτε. Πέστε την καλημέρα στο διπλανό σας και να την εννοείτε μέσα από την καρδιά σας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματισμό, ψυξης θέρμανσης, τηλεόραση όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Επειδή από ό,τι βλέπετε το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν, η τουριστική σεζόν τελειώνει κι αυτή. Ο Μαρούλης ετοιμάζεται για τις χειμερινές προσφορές, για τα χειμερινά δώρα και για τα χριστουγεννιάτικα. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε πολλές εκπλήξεις και έρχεται η χειμερινή κολεξιόν. Μία κολεξιόν με τις καλύτερες μάρκες που συμφέρει την τσέπη σας. Γιατί και για τις χειμερινές προσφορές που έρχονται και για τις γιορτές των Χριστουγέννων, Μαρούλης. Μα οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Να σκάσουμε, ίσως να βρούμε νερό. Την πρώτη καλημέρα για σήμερα έσκασε από τις λεύκες της Πάρου, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου, Λευκιανά και Παριανά, ξεκινάει σήμερα το Καλημέρα Κυκλάδες. Μα ίσως να ξανασμίξουμε, ίσως, ίσως. Από τα Περάφου η δεύτερη καλημέρα, φίλια Κροάτρια, πάρα πολύ βροχή μου λέει στην

0: να αναστηθούμε.
1: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Με υγεία πάνω απ' όλα και δύναμη. Αυτή είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων, αυτό είναι το καλημέρα Κυκλάδες. 365 μέρες το χρόνο μαζί σας. Δευτέρα έως και Σάββατο δεν χάνουμε ούτε μία μέρα κάθε πρωί για να μας πείτε και να σας πούμε τις πρώτες καλημέρες και να πιούμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας μαζί, συντροφιά, παρεούλα. Γιατί η ραδιοφωνία Κυκλάδων, το καλημέρα Κυκλάδες, είναι η παρέα σας, η καθημερινή σας παρέα, η καθημερινή σας συνήθεια. Μια ζεστή ερμοπολίτικη καλημέρα τη φίλη τη Λιβία του Ερμούπολη Σύρου. Καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την χειμωνιάτικη Τίνο. Κάνει κρύο μου λέει σήμερα εδώ στην Τίνο. Και μια καλημέρα τη γιαγιά Φασκούλα την αγαπημένη Μικόνο. Καλό πρωινό από την Άουσα, μια καλημέρα από την Μάρπισσα. Καλημέρα από το φίλο του Γιάννη από την Αντίπαρο.

στην Αμοργό, πάμε για Αμοργιανά Νέα. Καλημέρα στη χειμωνιάτικη Αμοργό μας. Νέο μέλος στο τοπικό συμβούλιο Αιγιάλης της Αμοργού αναλαμβάνει ο Νικόλαος Γρίσπος, αφού ορκίστηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο της Αμοργού. Ο κύριος Γρίσκος, τον οποίο εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα, καταλαμβάνει τη θέση της εκλειπούσας Άννα Συνοδίνου, όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Αμοργού με επίσημη ανακοίνωσή του την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Νικόλαου Γρίσπου, ο πρώτος πολίτης της Αμοργού, εδώ ο φίλος ο Λευτέρης ο Καραΐσκος, εξέφρασε τις ευχές του για τη θητεία του νέου μέλους του τοπικού συμβουλίου της Αιγιάλης. Η ορκομοσία σηματοδοτεί την ανάληψη καθηκόντων από τον Νικόλαο Γρίσπο και την κάλυψη της θέσης που έμεινε κενή μετά την απώλεια της Άννα Συνοδεινού. Το τοπικό συμβούλιο Αιγιάλης αποτελεί θεσμό εκπροσώπησης της τοπικής κοινότητας με αντικείμενο ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και τις ανάγκες της περιοχής.

την αμοργό να σας ταξιδέψω στη Σαντορίνη με σκάφος στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το καλημέρα Κυκλάδες. Η προστασία των αθλητών, η πρόληψη της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και η ενίσχυση των αξιών του εφαγωνίζεστε βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη με πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στο Μπελώνιο Πολιτιστικό Κέντρο με τίτλο «Καθαρός αθλητισμός, μεγαλύτερες δυνατότητες», συγκεντρώνοντας αθλητές, γονείς, προπονητές και εκπροσώπους της τοπικής αθλητικής κοινότητας. Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τις σύγχρονες διαστάσεις του ντόπινγκ και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνία. Κεντρικός ομιλητής της εκδηλώσεως ήταν ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δ. Γρηγόρης Λέων. Στην ημερίδα απίφθινε χαιρετισμό ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Θύρας Νικόλαος Ζόρζος, ο εντεταλμένος σύμβουλος κοινωνικής συνοχής Κυκλάδων Χαράλαμπος Δαρζέντας και ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων Μάριος Γαλάνος. Η ημερίδα στη Σαντορίνη έφερε στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αφορά κάθε αθλητικό σωματείο, προπονητή, γονέα και αθλητή, την ανάγκη για έγκαιρη γνώση γύρω από τις απαγορευμένες ουσίες και τη χρήση της, και τη χρήση τους. Η ενδιαφέρουσα ημερίδα έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Γουάντα και για πρώτη φορά στις Κυκλάδες και στη Σαντορίνη χάρη στον αξιότιμο Κυκλαδίτη, βουλευτή μας και υπουργό μας στο

0: τους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αύξηση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στα 40 λεπτά ανά λίτρο και νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών στα αλιευτικά δίχτυα. Οι ανακοινώσεις αφορούν άμεσα και τους επαγγελματίες αλής των Κυκλάδων, για τους οποίους το κόστος καυσίμων και οι φθορές στον εξοπλισμό αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της καθημερινής δραστηριότητάς τους. Το νέο πακέτο παρουσίασε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς, έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Φάνο Πετραλιά. Η νέα επιδότηση για το αλιευτικό πετρέλαιο, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο. Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης για διπλασιασμό της ενίσχυσης κατά το 5ο Απριλίου-Αυγούστου. Παράλληλα ανακοινώθηκε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά ζημιές που προκαλούνται στα αλιευτικά δίχτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δελφίνια, μεσογειακές φώκες και θαλάσσιες φώκες, η αλληλεπίδραση των οποίων με την αλιευτική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φθορές στον εξοπλισμό των παράκτιων αλιέων. Η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης υπέρ των ψαράδων έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Ιδιαίτερη σημασία για τους επαγγελματίες αλιής έχει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η προθεσμία θα λήξει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 16 εκατομμύρια ευρώ. Σε δήλωσή του χθες το βράδυ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς υπογράμμισε ότι η στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην αλιεία αποτελεί προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητική προτεραιότητα. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, μετά το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά σε νέα αύξηση της ενίσχυσης για τους 2 επόμενους μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Υπουργός σημείωσε ότι η νέα δράση των 15 εκατομμυρίων ευρώ αποσκοπεί στην αποζημίωση των παράκτιων αλιέων για τη ζημιά στα δίχτυα τους. Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις νησιωτικές περιοχές, όπως ο νομός Κυκλάδων, όπου η επαγγελματική παράκτια αλιεία αποτελεί μέρος της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, τα νέα μέτρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ενίσχυση του αλιευτικού πετρελαίου που αποφάσισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνδέεται άμεσα με το λειτουργικό κόστος των σκαφών, ενώ η νέα δράση αποζημιώσεων αφορά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και κυκλαδίτες επαγγελματίες ψαράδες με τα δίχτυα τους.
1: Καθαρό το χρόνο μου να περπατήσει.
0: Εμείς λέμε ένα μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα μπράβο στην κυβέρνηση
1: αριθμό...
0: που είναι κοντά στους αλλοίς, κυρίες και κύριοι.
1: Θύνσεις τα άλλαξα.
0: 15 Οκτωβρίου σήμερα και η Νάξος μας, στο ρότερο μέρος της γης, γιορτάζει την απελευθέρωσή του από τα κατοχικά στρατεύματα. Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό, καταθέσεις στεφάνων. Ο πρώτος πολίτης, ο άρχοντας, ο δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δημήτρης Λιανός, τοπικοί άρχοντες και οι επίσημοι. Η Νάξος μας λοιπόν, μαζί με τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, το σταθμό του Μαρούλη, μαζί με την τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», γιορτάζουμε την επέτειο της απελευθέρωσης της Νάξου μας. Εμείς εδώ ως αξώτες και αξώτικο ραδιόφωνο βροντοφωνάζουμε ποτέ πια κατοχή, ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ναζισμός.

ισχυρό ανέμο στα πελάγη, ανεκτέλεστο το σημερινό δρομολόγιο του Express Σκοπελίτης. Ανεκτέλεστο το σημερινό δρομολόγιο του Express Σκοπελίτης λόγω των

για τη διασφάλιση των μεταφορών. Το δρομολόγιο ανακοινώνεται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτώβρη σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα. Κατάπολα αναχώρηση στις 7 το πρωί, Κουφονήσι άφηξη 8 και 4 αναχώρηση 8 και 20, Σχοινούς άφηξη 8 και 55 αναχώρηση 9, Ηρακλιά άφηξη 9 και 10 αναχώρηση 9 και 4, στην Άξο μας θα φάσει 10 και 45 αναχώρηση στις 2, Ηρακλιά 15 και 35 αναχώρηση 15-40, Σχοινούς άφηξη 15 και 50 αναχώρηση 15 και 55, Κουφονήσι άφηξη 16 και 30 αναχώρηση 16 και 35 και στα Κατάπολα άφηξη 17 και 45 όπου θα κάνει και διανυκτέρευση. Οι επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήρια παρακαλούνται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους κεντρικά πρακτορία. Δεμένο λοιπόν λόγω των ανέμων στα Κατάπολα το Εξπρές Κοπελίτης.

κυρίες και κύριοι, το απαγορευτικό έχει λυθεί, αλλά το δρομολόγιο του Blue Star Δήλος που ήταν να γίνει 7:25 το πρωί από Πάρον Άξο ή ο Σαντορίνη

Ενισχύεται το δημοτικό σχολείο της χώρας της Αμοργού, κυρίες και κύριοι, και με δεύτερο δάσκαλο. Ο Δήμος Αμοργού ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του σκόπου. Ιδιαίτερες και ξεχωριστές ευχαριστίες ο Δήμαρχος Λευτέρης Καραΐσκος και ο Δήμος της Αμοργού απευθύνει στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Σοφία Ζαχαράκη, καθώς επίσης και στο Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, οι οποίοι αναγνώρισαν την πραγματική ανάγκη του σχολείου και συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση του ζητήματος. Ο Δήμαρχος λοιπόν ευχαριστεί και την Υπουργό Παιδείας αλλά και τον Βουλευτή και Υπουργό Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος μίλησε στην Υπουργό της Σοφία Ζαχαράκη και λύθηκε αυτό

0: συνάντηση για το μέλλον των λιμενικών υποδομών της Φολεγάνδρου έγινε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Δήμαρχος Φολεγάνδρου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, παρουσία του Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Μάρκου Καφούρου, θέτοντας επιτάπητο στο σχεδιασμό και την ασφάλεια του εξυγχρονισμού του λιμανιού. Στο επίκεντρο της συνάντησης, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Φολεγάνδρου, βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τις λιμενικές υποδομές της Φολεγάνδρου, οι υφιστάμενες ανάγκες καθώς και ο σωστός ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη, ένα θερμό και διαχρονικό υποστηρικτή της νησιωτικότητας και των Κυκλάδων, ο οποίος με ειλικρινές ενδιαφέρον, λέει ο Δήμαρχος Φολεγάνδρου, βαθιά γνώση των ιδιαίτερων προβλημάτων των μικρών νησιών και ουσιαστική αποτελεσματικότητα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των νησιωτικών δήμων. Ευχαριστούμε θερμά, λέει, τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, τον Γενικό Γραμματέα κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, καθώς επίσης και τον Βουλευτή Κυκλάδων Μάρκο Καφούρο για την παρουσία και τη στήριξή του. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία, διεκδικώντας τις υποδομές που έχει ανάγκη και αξίζει η Φολεγανδρός μας.
1: Θέλεις ποιότητα που...
0: Αυτά τα νέα του Φολεγάνδρου εδώ πάντα στη ραδιοφωνία και στους 101,3.
1: Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

πάντα ραδιοφωνία, πάντα τους 101,3. Το αξώτικο ραδιόφωνο για τους αξώτες και τις αξώτισες, για τις κυκλαδίτισες και τους κυκλαδίτες. Χορηγός εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά, κλιματιστικά και τα σύγχρονα, τα μοντέρνα. Ό,τι πιο σύγχρονο που έχουν βγει από τα εργοστάσια το 2026 με χρήση AI. Αυτά τα έξυπνα κλιματιστικά με AI του 2026 που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα Μαρούλης συμφέρουν την τσέπη σας. Γιατί? Γιατί κάνει λιγότερο ρεύμα και στην ψήξη και στη θέρμανση, και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουν μεγαλύτερη απόδοση, γι' αυτό και τα λένε έξυπνα κλιματιστικά, και κάνει λιγότερο ρεύμα. Για κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Για να ζεσταίνετε το κοκαλάκι σας στις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα στην άξο μας, Μαρούλης. Εδώ σκοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για να λύσετε το πρόβλημα της θέρμανσης τώρα το χειμώνα στην άξο μας, κλιματιστικά Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

πάντα κοντά μας. Το νησιώτικο site kiklades.gr. Το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Την πρώτη, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνει το λόγο στον απλό πολίτη να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, το Δήμο, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία. Παράπονά σου στο kiklades.gr. Το site που ελέγχει την εξουσία. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό, η θάλασσα, τα μποφόρ, τα απαγορευτικά, ήρθε η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου και το kiklades.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kiklades.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kiklades.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kiklades.gr.

Πάμε να δούμε τι θέματα έχει το kikladeslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, Γιάννης Βρούτσης. Μια νέα εποχή γράφει σε Σεμνή Τριανταφυλλίδου για την ελληνική γυμναστική. Σηματοδοτεί η δημιουργία του σπιτιού της γυμναστικής στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Πρόκειται για μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση η οποία θα καλύπτει τις προπονητικές ανάγκες των εθνικών ομάδων. Τη σημαντική αυτή εξέλιξη ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με αφορμή την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Όπως επισημαίνει ο Υπουργός Αθλητισμού, το νέο προπονητικό κέντρο θα αναπτυχθεί σε κλειστό χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις γυμναστικής στην Ευρώπη. Πάρα πολύ σημαντικό έργο και εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, το καλημέρα Κυκλάδες,

Sport.gr. Λοιπόν, πρώτο θέμα ο Γιάννης Βρούτσης στο σπίτι της γυμναστικής, σε χώρο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Γιάννης Βρούτσης σε όλη την Ελλάδα, δεν μιλάω μόνο για τις Κυκλάδες, κάνει ένα τεράστιο έργο και η κυβέρνηση βέβαια της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα. Άλλα θέματα, αμοργός δεύτερος εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας, ικανοποιήθηκε το αίτημα των γονέων, ευχαριστίες του Δήμου Αμοργού στον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Γιάννης Βρούτσης μεσολάβησε στη συνάδελφό του Υπουργό, τη Σοφία Τζαχαράκη, και έγινε πράξη. Όπως ο Γιάννης Βρούτσης έχει μεσολαβήσει σε πολλούς συναδέλφους του Υπουργούς, αναπληρωτές, υφυπουργούς, για θέματα και αιτήματα των Κυκλάδων. Άλλα θέματα, Τίνος, μεγάλη φωτιά σε χρωματοπολείο. Σύρος, περισσότεροι από 130 νέοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο της Σύρου, που είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Σύφνος, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις 9 και 20 Οκτωβρίου. Δρομή Σύρου, διακρίσεις και ρεκόρ στους αγιοπελαγητικούς αγώνες. Γιάννης Βρούτσης για Ευάγγελο Χαλκιά, θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και εκτίμηση. Έγινε χθες η κηδεία του Ευάγγελου Χαλκιά, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημουσίου Ερμούπολης. Είμαστε όλοι εκεί, πάρα πολλοί κόσμος. Επικίδιος από τον από τον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου και τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Δεκάδες κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βρεθήκαμε εκεί, πολλοί Συριανοί, να αποχαιρετήσουν τον αγωνιστή του κόμματος, τον Αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη το Χαλκιά. Με λόγια συγκίνησης, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποχαιρετά τον Ευάγγελο Χαλκιά, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του στη Νέα Δημοκρατία, την αυτοδιοίκηση, τη Σύρο και τις Κυκλάδες. Με μια συγκινητική δήλωση, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αποχαιρέτησε τον Ευάγγελο Χαλκιά ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου με πολυετή παρουσία στα κοινά. Με βαθιά θλίψη, λέει ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης, αποχαιρετώ τον Ευάγγελο Χαλκιά, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τη Νέα Δημοκρατία, τη Σύρο και τις Κυκλάδες. Ο Βαγγέλης υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κυκλάδων και υπηρέτησε με πάθος και αυταπάρνηση την παράταξή μας αλλά και την αυτοδιοίκηση. Η μακρά διαδρομή του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από την αγάπη του για τις Κυκλάδες και την έμπρακτη διάθεσή του για προσφορά. Στην αγαπημένη του οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Καλό ταξίδι, Βαγγέλη, θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και εκτίμηση. Καταλήγει ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σύρος, πτώση δέντρου στο δρόμο προς Κόμητο, προσοχή στους οδηγούς. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kikladeslive.gr. Το πανκυκλαδικό site, το επαγγελματικό site, το πιστοποιημένο site των

Καλημέρα, έχουμε από το χωριό Πρόδρομος, από μια πολύ καλή φίλη. Καλημέρα στον Πρόδρομο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα Μάρμαρα. Καλημέρα σε όλη την Πάρο μας. Καλημέρα στο Λογαρά. Ευχαριστούμε όλη την Πάρο που καθημερινά ακούει. Τι άλλο ρε παιδιά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο ραδιοφωνία.

Είχαμε και τους γεωπελαγητικούς αγώνες, κυρίες και κύριοι. Η οποία έγιναν στο νησί της Λέσβου και η Νάξος ο Παναξιακός διακρίθηκε και αθλητές από τη Σύρο και τις άλλες Κυκλάδες. Οι επόμενοι αθλητικοί αγώνες, οι αγιοπελαγητικοί αγώνες, για να πάμε και στην αθλητική ενημέρωση του χρόνου πρώτα ο Θεός, που θα γίνουν στο νησί.

0: την αθλητική ενημέρωση. Ξεκινάμε από την Ευρωλίγκα. Σπουδαία η προχθεσινή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς πέρασε εύκολα από την Beograd Arena, νικώντας την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 55-72 για την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα μάτς της Ευρωλίγκα, τη βραδιά που σημαδεύτηκε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδιο. Ένα μεγάλο μπράβο στην Πανάθα μας, έπαιξε ωραίο μπάσκετ και κέρδισε δίκαια μέσα στο Βελιγράδι. Στη συνέχεια ο θρύλος του Ολυμπιακάρα έκανε την ανατροπή της χρονιάς στη Βαλένθια και πήρε μια τεράστια νίκη στην Ισπανία. Βρέθηκε πίσω με 25 πόντους, όμως ο πρωταθλητής Ευρώπης μίλησε υπηρεώτικα ψυχή του, έγραψε ιστορία και έφυγε από το Ρόινγκ Αρένα με το διπλό 102-97.
1: Όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι.
0: Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν να πούμε, γιατί πραγματικά ήταν ωραία παιχνίδια αυτά

δυστυχώς η αεκάρα μας, η ένωση του Μάρη Ιουλιόπουλου μας τα μουσκεψε. Η ομάδα έχασε 3-1 στο Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο. Έπαιζε με τη Σταχτάρ Ντονέτσκ, την Ουκρανική. Επειδή γίνεται το πόλεμο στην Ουκρανία, τα παιχνίδια δεν γίνονται σε ουκρανικό έδαφος. Στο Λονδίνο λοιπόν χιλιάδες αεξίδες ταξιδέψαν και από Αθήνα. Η ομάδα προηγήθηκε 1-0. Όλοι ελπίζαμε ότι η Ένωση θα έρθει στην Ελλάδα με μια μεγάλη νίκη στο Champions League. Δυστυχώς όμως οι Ουκρανοί ισοφαρίσανε στη συνέχεια το 2-1 και το 3-1. Σχετικά με το πέναλτι ακούστηκαν παράπονα. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι χάσαμε δίκαια. Σφίγγουμε το χέρι στους αντιπάλους και τους λέμε μπράβο, μας κερδίσατε δίκαια. Δυστυχώς η Ένωση δεν ήταν αυτή που θα ήθελε και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και κάθε ενωσίτης εδώ στην Άξο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Για το Champions League λοιπόν ήταν σοκ χθες. Σταχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ 3-1. Και πάμε στα σημερινά παιχνίδια, στο θρύλο, στην Ολυμπιακάρα μας. Ο Ολυμπιακός μετά την ανατροπή που έκανε στην Ευρωλίγκα, καλά τι παιχνίδι ήταν αυτό, μπράβο, μπράβο στο θρύλο. Έδειξε ότι αυτός ο θρύλος με Γιώργο Μπαλτζόκα, εγώ έχω πει ότι για μένα, σαν τριαντάφυλλος τριανταφυλλίδης, ο Μπαλτζόκας είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονήτης. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άλλοι δεν την παραδέχονται και δεν θέλουν να την παραδέχουν. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή, κέρδισε και έδειξε ότι ο θρύλος μπορεί και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρωλίγκα που είναι ο στόχος των προέδρων των Αγγελοπουλέων. Αφήνουμε όμως το μπάσκετ και την Ολυμπιακάρα και πάμε πάλι στην Ολυμπιακάρα να στο ποδόσφαιρο. Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στην πόλη της Μασσαλίας με την Μαρσέη σήμερα το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League. Ο Φρύλος άρχισε νικηφόρα τη φετινή παρουσία του στη Link Face του Europa League, θυμίζοντας επικρατώντας της Γιαγκελόνια στον Πειραιά με 2-1 με ανατροπή και εκεί. Και τώρα είναι έτοιμος για τη νέα μάχη του στη διοργάνωση με τη δεύτερη αγωνιστική, να τον φέρνει αντιμέτωπο σήμερα το βράδυ με τη Μαρσέικ. Η σέντρα στο Βελονδρόμ είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ με τον αγώνα των Ερυθρόλευκων κόντρα στους Μασσαλούς να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Μαγκέτα Sport 4 και τον Αντένα. Και εμείς βεβαίως να ευχηθούμε στην ομάδα του Ολυμπιακού τα καλύτερα μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας. Να προχωρήσουμε να πάμε και στην Πανάθα, στην ομάδα του Τζέικο Πανίστρουπο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρα σήμερα το βράδυ της 5ης 15 Δεκάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνα, στην πρεμιέρα του στο φετινό Conference League. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στη Link Face του Conference League μέσω των προκριματικών και το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του στη διοργάνωση έχει αφετηρία το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου σήμερα το βράδυ υποδέχεται την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Μακέντα Sport 3, όπου βεβαίως όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε θα το παρακολουθήσουμε. Αυτά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προέρχεται από την ΙΚΑ 1-0 στο ντέρμπι του Νεωνίων, το ελκλάσικο στον Πειραιά και στον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τώρα ο Παναθηναϊκός καλείται να φορέσει σήμερα το βράδυ το ευρωπαϊκό του κουστούμι και να συνεχίσει τα μαγικά ταξίδια που θέλουν και οι οπαδοί του στην Ευρώπη στο Conference League. Αυτά λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ.

Ένας φίλος ακροατής μου στέλνει το εξής μήνυμα, την άποψή σου. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής, ο Παναθηναϊκός από την Μπόρα σαφώς είναι καλύτερος, έτσι, αυτή είναι η ώρα. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και θέμα τύχης και εάν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το σοκ της ήττας στο El Clásico. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον Ολυμπιακό σήμερα, στη Μασσαλία, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM. Να πούμε, η Ελλάσσυρου με το Μαρκό θα παίξει το Σάββατο, έτσι, εδώ στο γήπεδο της Σύρου. Σάββατο έχει οριστεί το παιχνίδι αυτό, επειδή κάποιοι φίλοι μας ρωτάτε και θέλουμε να είσαστε όλοι ενημερωμένοι. Γι' αυτό άλλωστε ακούτε αυτόν εδώ το σταθμό, γι' αυτό η Βελώνα καρφωμένη πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Στα τοπικά αθλητικά, να θυμίσουμε ότι η πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, με την Ολυμπιακάρα μας για τον αθλητικό όμιλο της Θύρας. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε όμως εμείς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων συνεχίζονται σήμερα με Ολυμπιακό, όπως είπαμε, Παναθηναϊκό, να πάμε και στον Όφι. Ξαναλέω, η Ολυμπιακάρα ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη αντιμετωπίζει τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa Link. Το παιχνίδι στο Βελοντρόμ είναι αρκετά δύσκολο, παρόλο που η Μαρσέη δεν βρίσκεται σε πολλή κατάσταση. Κάτι μου λέει, θα ακουστεί και απόψε το Free FM Ολυμπιακέ. Ο Ολυμπιακός έχει τύχει, έχει ρέντα. Έχει όμως και τον Αγκουαφίλ, έτσι, ο οποίος είναι προπονητάρα από ό,τι φαίνεται. Έχει και παίκτες, γιατί να μην ακουστεί το Free FM Ολυμπιακέ μου μέσα στη Μασσαλία. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, είπαμε, φιλοξενεί στις 19:45 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών την Μπόρατ, στην πρεμιέρα της Link Face του Conference Link. Έτοιμος να βγάλει αντίδραση και να μπει με το δεξί στο Conference Link ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι, μετά την υπερπροσπάθειά τους στο καλοκαίρι στα προκριματικά και το 3-3, ήρθε η ώρα να γευτούν τον καρπό της επιτυχίας τους, καθώς έχουν πρεμιέρα στη Link Face της Τρίτης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης. Να πάμε όμως και στον Όφι, κυρίες και κύριοι. Το καμάρι του νομού Ηρακλείου, το καμάρι της Λεβεντογένας Κρήτης, τον Ευρωόφι. Ο Όφι αντιμετωπίζει τη Ραν στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa Link, όπου απόψε στις 10 το βράδυ το μάτς οι κριτικοί μπορούν να το δουν από το Magenta Sport 5, κοντράρεται με τη Ραν στο πλαίσιο της δεύτερης τροφής της Link Face του Europa Link. Στον Όφι, στο καμάρι της Λεβεντογένας Κρήτης, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Όφι με Χρήστο Πόντι στον πάγκο πάει για πολύ πολύ μεγάλα πράγματα. Καλή επιτυχία λοιπόν, για να κλείσουμε την αθλητική μας ενημέρωση απόψε, και στην Ολυμπιακάρα μας στην Μασσαλία. Καλή επιτυχία και στον Όφι στη Γαλλία με τη Ραν. Καλή επιτυχία και στην Πανάφα, την ομάδα του Jacob Nistrup στο Ολυμπιακό Στάδιο.

εκδοχή είχαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα νησιά μας, πρέπει να πούμε. Αρκετές βροχοπτώσεις. Στην Άξο έβρεξε αρκετά, στην Πάρο επίσης. Εδώ βέβαια στο νησί της Ήρου δεν έχει βρέξει, έτσι. Μια φίλη παραδείγματος χάρη από το Μόλο της Πάρου μου είπε ότι και στο Μόλο είχαν αρκετή βροχή. Επίσης οι ξαδέρφοι της γυναίκας μου που μιλάνε σχεδόν καθημερινά της είπε χθες πάρα πολύ βροχή και στις λεύκες της Πάρου μας, έτσι. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τη βροχή, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε αυτό το χειμώνα βροχές, διότι οι Κυκλάδες έχουν ανάγκη τις βροχές, κυρίες και κύριοι. Κακά τα ψέματα, έτσι. Να ευχαριστήσουμε επίσης για την καλημέρα από τη Δονούσα. Καλημέρα σε όλους τους Δονουσιώτες, καλημέρα σε όλες τις Δονουσιώτισες. Να ευχαριστήσουμε επίσης για την καλημέρα από τη Δονούσα. Καλημέρα σε όλους τους Δονουσιώτες, καλημέρα σε όλες τις Δονουσιώτισες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις,
4: σχόλια,
3: συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
3: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: ξέρεις. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις.
1: Χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Θες να απολαύσεις την Ολυμπιακάρα μας στο Europa League ή στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ? Θες να απολαύσεις την πανάθα μας στο Conference League και στις μαγικές ευρωπαϊκές βραδιές? Θες να θαυμάσεις την αεκάρα μας στο Champions League? Θες να θαυμάσεις τον Όφι στις ευρωπαϊκές μαγικές βραδιές του? Θες να δεις τα αγαπημένα σου σύριαλ που ξεκινήσανε και θα ξεκινήσουν, τα τηλεπαιχνίδια? Τηλεοράσεις από το Μαρούλι. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Όλες τις μάρκες. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285.

0: αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως.
1: Καλή Πέμπτη, μου λέει ο φίλος ο Μανώλης από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα Μανώλη. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Αγγεριά. Ο φίλος και οι φίλοι από Ανοσύρου, από Ανοσυριανές καλημέρες. Χειμώνιασε μου λέει απότομα. Και μια καλημέρα έχουμε επίσης από την Κύθνο. Χειμώνας και εδώ μου λέει. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Επιμένει ο Μητσοτάκης κόντρα στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Στην τελική ευθεία το καλώδιο Κύπρου-Ελλάδος. Μητσοτάκης, λέει το ρεπορτάζ της Καθημερινής, το έχει βάλει στόχο να γίνει το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Περνάμε σε άλλα θέματα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Επιθέσεις Χούθη σε εγκαταστάσεις στη Σαούδη Αράμκο και στο αεροδρόμιο του Ριάμ. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μειώσει 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο δίζελ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ρεζοσπάστης. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων αποκαλύπτει ο ριζοσπάστης. Απογευματινές εφημερίδες, η απογευματινή. Αφορολόγη το πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Μέτρα υπέρ των αγροτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ικανοποιημένη. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ από Ρωμά. Τα νέα. Ένθετο υγεία η σχέση ύπνου διαβήτη. Κίνηση θέρμανση πόσο θα στοιχίζουν. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Γερμανία η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Ο ελεύθερος τύπος. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Μανιφέστο. Εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ για την Κράβα. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα φικάρια στο ΠΑΣΟΚ. Σφάζονται. Ανδρουλάκης Δούκας. Τετραπλή επιδότηση στην Αντλία. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αφορολόγητο από 1/10 για τους αγρότες. Κάτω 20 λεπτά στο δίζελ, 10 στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Η Εσπέσο.
2: Με τον ίσκιο μου τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια.
1: Η Εσπρέσο πότισε ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελούδι.
2: Ένα με φιλήσανε στο στόμα.
1: Το Ποντίκι, το μαρτύριο της σταγόνας. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη.
2: Σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά.
1: Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, ο Μητσοτάκης στηρίζει τους αλλοίς. Ικανοποιεί αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων η κυβέρνηση. Αθλητικές εφημερίδες, πάμε για τον Ολυμπιακό Κουρσάρος για το σημερινό παιχνίδι στην Μασαλία. Πίκρα στην ΑΕΚ έχασε 3-1 από την Σορτάρ. Κόκκινος πρωταθλητής. Μαρσέιγ Ολυμπιακός στο καυτό βελοντρόμ απόψε στις 10 το βράδυ από τον Αντένα. Έχουν ρογμές οι Γάλλοι. Άνοιξε πληγές ο Ντόρσεϊ. Πώς τον σπορ να ξαναρίξει το κάστρο. Ολυμπιακός απόψε στη Γαλλία. Όλα στραβά στο δεύτερο μέρος για την Ένωση. Η ώρα για σπορ. Κρίμα και άδικο. 3-1. Σαχτάρα ΑΕΚ 3-1. Κρίμα. πρόοδος για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε. Πάμε στη Λαϊσπορ, ξένο σώμα ο Ντόρσεϊ στον Πειραιά. Αδίκησε τον εαυτό της η Ένωση. Ήταν σοκ για την Ένωση. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής πήρε εύκολα τη δεύτερη του νίκη στη διοργάνωση στο μπάσκετ. Προέλαση για τον Άρη Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ. Πάμε στις οικονομικές εφημερίδες. Ναυτεμπορική. Άνοιγμα της Euronext Athens. Εφημερίς των Δημοπρασιών. Χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα.
3: Είναι το παλιό καιρό το καπηλό.
1: Και να κλείσουμε με τα νέα του Αλία. Μέτρα υπέρ των ψαράδων ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Γινάς. Οι ικανοποιημένοι δηλώνουν οι αλείς. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο Μαρούλι θα βρείτε τα πάντα. Τις καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι

μας πάντα το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο επαγγελματικό τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site που έχει αντιπροσώπους σε όλες τις Κυκλάδες και

και στο νησί της Σαντορίνης. Η αντίστροφη μέτρηση για το Σαντορίνη Experience έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή αύριο 16 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στους αγώνες τρεξίματος και κολύμβησης της διοργάνωσης, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις καθώς και εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό. Τρέξιμο και κολύμβηση με φόντο την Καλδέρα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Καμάρι με δύο αγώνες δρόμο 5 χιλιόμετρων. Το Σάββατο 17 Οκτώβρη 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης μήκους 1,5 χιλιόμετρων, 1,5 μιλίου μάλλον, 2,4 χιλιόμετρα με κίνηση από το ηφαίστειο και τερματισμό το παλιό λιμάνι των Φυρών. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με τους αγώνες δρόμου στην Ία, με αφετηρία και τερματισμό το εργοστάσιο αφαλάτωσης. Στις 8 και 15 ξεκινούν οι διαδρομές των 15 και 10 χιλιόμετρων στο μονοπάτι προς τα Φύρα, ενώ στις 11 ακολουθεί ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων με την ονομασία Αριστίδης Αλαφούζος. Από ελληνικής πλευράς στη διοργάνωση θα βρεθεί η κολυμβήτρια Γεωργία Δαμασιώτη, ενώ συμμετοχή έχουν επίσης ο Ολυμπιονίκης του Στίβου Περικλής Ιακωβάκης, ο υπερμαραθωνοδρόμος Ντίζαν Καρνέζης και υπερμαραθωνοδρόμος Τζο Μαντά. Οι εγγραφές για τους αγώνες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Η παραλαβή των αγωνιστικών πακέτων θα πραγματοποιείται στο Αλαφούζο Σπορ από σήμερα 5η 18 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις με επίκεντρο τον αθλητισμό και την εκπαίδευση. Την 5η 15 σήμερα και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στο Γυμνάσιο Μεσαριάς και στο Μπελόνιο Πολιτιστικό Κέντρο ομιλίες προς μαθητές σχολείων του Δήμου Θύρας με θέμα την αθλητική πορεία, τη συμπερίληψη και την οδική ασφάλεια. Στις δράσεις συμμετέχουν ο Ολυμπιονίκης του μπάσκετ Δημήτρης Παπανικολάου, η Ολυμπιονίκης του μπάδιν Αντιγόνη Δρυσπιώτη, η πρωταθλήτρια του αγωνισμού Ελίνα Τζέγκο και ο προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάσης Χούντρας. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης Flongo Football Camp με τη συμμετοχή του Los Angeles Chargers με δύο προγραμματισμένες ενότητες, 9 έως 11 στο Δημοτικό Γήπεδο Θύρας και από τις 3 έως τις 4:30 στο Δημοτικό Γήπεδο Καμαρίου. Σαντορίνη Experience 2026 αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θύρας, του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Θύρας και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Experience Σαντορίνη Experience 2026 με τη στήριξη της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Καλημέρα, καλημέρα σ' όλα τα νησάκια μας.
1: Το φίλι μετά την πίκρα.
0: Εικόνες καταστροφής στη Ρόδο μετά την κακοκαιρία. Πλημμύρες και κατολιστήσεις στο σμαραγδένιο νησί. Ενώ θλίψη επικρατεί στη Ρόδο για τον 62χρονο που έχασε τραγικά τη ζωή του.
1: Για να βάλεις τα όνειρά μου.
0: Δεύτερον, υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι ήταν Ρωμά, άρπαξαν από μια ηλικιωμένη λίρες αξίας 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

0: Γενικά παρελθόν αποτελεί η κυρία Κιλφόιλ.
1: Κλείσε.
0: Τώρα το τι έγινε πραγματικά, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Την αλήθεια ίσως δεν τη μάθουμε όλοι ποτέ. Πολιτικοί και επιχειρηματίες προσθέθηκαν στην ονοματολογία για τη διαδοχή της Κίμπερλι Γκελφόι, ενώ φαίνεται ότι ο Τζο Χακ θα ηγηθεί της πρεσβείας για μεγάλο διάστημα. Την ώρα που η αποπομπή της κυρίας Κίμπερλι Γκελφόι για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με εκτενή ρεπορτάζ, στο παρασκήνιο φουντώνει η ονοματολογία για το διάδοχό της στο κτίριο της Βασιλίσσης Σοφίας. Στην ελληνοαμερικανική κοινότητα επικρατεί αναβρασμός με προσωπικότητες της πολιτικής και του επιχειρήν να ακούγονται ή να εκφράζουν ήδη ενδιαφέρον για τη θέση του πρέσβη. Ως φαβορή προβάλλεται το όνομα του ελληνοαμερικανού βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Γκάς Μπιλιράκη, που έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, ενώ διατηρεί μακροχρόνια φιλία με τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο έχουν υπάρξει συγκάτοικοι στο παρελθόν στη Φλόριντα. Τώρα ονόματα πολλά θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.

διαβάζω εδώ στο geeklaveslive.gr, έχει ανεβάσει η Σεμνή. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο αθλητικό εργοτάξιο. Γιάννης Μπρούτσης, έργα άνω 15,8 εκατομμυρίων ευρώ στον Πειραιά. Δύο σημαντικά έργα που αλλάζουν την εικόνα των αθλητικών υποδομών του Πειραιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πραγματοποίησε, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αυτοψία στο ιστορικό κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ και στο γειτονικό κλειστό γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης. Παράλληλα παρουσίασε τις παρεμβάσεις που δρομολογεί το Υπουργείο Αθλητισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τους αρμόδιους φορείς. Οι επενδύσεις ξεπερνούν συνολικά τα 15.800.000 ευρώ σύμφωνα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς των έργων. Εκεί ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης με προϋπολογισμό επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός για την ενεργειακή και στατική αναβάθμιση φτάνει τα 3.290.000 ευρώ. Το ιστορικό κολυμβητήριο λειτουργεί από το 1970 που το έφτιαξε η Χούντα και φιλοξενεί καθημερινά αθλητές, συλλόγους και σημαντικές διοργανώσεις. Από το 70 δεν είχε ξαναεπισκευαστεί και επισκευάζεται τώρα με Νέα Δημοκρατία. Ο Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε το ιστορικό κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ Πέτρος Καπαγέροφ. Η εγκατάσταση παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2008. Έτσι λοιπόν προχωράει η ανακατασκευή με προϋπολογισμό 12,52 εκατομμύρια ευρώ που υπογράφει ο Γιάννης Βρούτσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αθλητισμού, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι του 2027. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το γυμναστήριο θα φιλοξενεί αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ. Παράλληλα, θα προσφέρει νέες δυνατότητες προπόνησης στα αθλητικά σωματεία της ευρύτερης περιοχής. Ο Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε τη σημασία των δύο μεγάλων έργων για τον αθλητισμό στον Πειραιά. Κάνουμε πράξη δύο σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα των αθλητικών υποδομών του Πειραιά και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τα σωματεία και τους αθλητές τους. Γιάννης Βρούτσης, 858 αθλητικά έργα γίνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, 858 αθλητικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα, ο συνολικός προϋπολογισμός τους ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος μας ξεκάθαρος, σύγχρονες ασφαλείς και λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις που θα ανήκουν στην κοινωνία και θα υπηρετούν τις ανάγκες της

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

ανακαλύψει το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα από το κατάστημα Μαρούλης. Εκτός από τις ελεύθερες ή εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές που θα βρείτε σε πολύ καλές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης, μπορείτε να βρείτε και έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε έπιπλα κουζίνας, ό,τι πιο μοδάτο, σύγχρονο και ντιζαϊνάτο υπάρχει. Για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα

τη σύνοδο κορυφής της Ευρώπης, κυρίες και κύριοι. Εκεί βέβαια τη χώρα μας εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι φιδωλοί φίλοι μας να ξέρουν ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για τη συνοχή και τον αγροτικό τομέα, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όπως είπε ο Έλληνας ηγέτης, θα ζητήσω να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όπως σημείωσε ήδη η κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να γίνει αντιληπτό πως συνδέεται η υπεύθυνη οικονομική πολιτική με τις δυνατότητες αυτές. Ζητάμε την ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι το θέμα αυτό θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια των στόχων της Κομισιόν με τους πόρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή της. Είμαστε από τις χώρες που είμαστε φίλοι της συνοχής, δεν θα δεχθούμε περικοπές για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική. Εκφράζω την ευχή, συνέχισε ο Έλληνας ηγέτης, να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με έτοιμα ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης και καμπανάκι για το λαϊκισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής. Όχι περικοπές για συνοχή και αγρότες. Έχουμε λοιπόν τη Σύνοδο Κορυφής. Οι 27 ηγέτες αναζητούν λύσεις για τις υψηλές τιμές και συμβιβασμό στη χρηματοδότηση της χρηματοδότησης. Με την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη των λαϊκών οικοκυριών και επιχειρήσεων να κυριαρχούν στην ατζέντα, ξεκινάει σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, αυτή την ώρα, η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Οι 27 καλούνται να αναζητήσουν κοινές απαντήσεις στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους υπό την πίεση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ σημαντικές διαφωνίες παραμένουν για το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 28-34. Στι συζητήσεις που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου περιλαμβάνονται επίσης η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ένωσης στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αγορές εντείνουν τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

κακοκαιρίας το σκηνικό θα βελτιωθεί τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα όμως με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, από την Παρασκευή ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Για σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου αναμένονται λίγες βροχές στην Εύβοια, το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου ενώ τους 20 στις Κυκλάδες. Από την Παρασκευή τώρα και το Σάββατο 16 και 17 του μήνα ψυχρές αέριες μάζες έρχονται την Ουκρανία και θα προκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας και στην Άξο και στις Κυκλάδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Καβοντόρο τα 7 μποφόρ, ενώ λίγα

Η Κιλφόη λέει ήξερε ότι θα τη διώξουν από τη μέρα που ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα. Αυτό λέει η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον Πλανητάρχη. Νέες αποκαλύψεις από την Ελίνα Σιράζ που έκανε την ερώτηση από την οποία έγινε γνωστή η απόφαση Τραμπ να απομακρυνθεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Σε νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν από την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα προχωράει η Ελίνα Σιράζ, η δημοσιογράφος της Daily Mail που έκανε ερώτηση στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σιράζ, τις μέρες πριν την απομάκρυνσή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιχείρησε απεγνωσμένα να εξαφανίσει από το διαδίκτυο τα δημοσιεύματα της Daily Mail σχετικά με τον πολυτελή τρόπο της ζωής της. Κατά το δημοσίευμα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εν όψη της επίσκεψης του Μάρκου Ρούμπιο στη χώρα μας φέρεται να ρώτησε αξιωματούχους του State Department να... αν μπορούσαν να ζητήσουν από την Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικά δημοσίευμα που περιέγραφε έναν απλήρωτο

επιστροφής της στην Αμερική και στη Φλόριντα, όπου διέμενε μέχρι την ανάδειξή της σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φαίνεται ότι παίρνει η Kimberly Guilfoyle μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την αποπομπή της από τον πρόεδρο Τραμπ. Πληροφορίες που επικαλείται η New York Post θέλουν την τέος πρέσβη να μεταβαίνει στην πολιτεία που είχε επιλέξει ως έδρα της μετά τη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως αποτελεί και φυσική έδρα της οικογένειας Τραμπ. Θα μαζεύει και δρόμο, κυρίες και κύριοι. Άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν οι εργασίες για το καλώδιο με την Κύπρο. Η διαδικασία θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες και ως εκ τούτου η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου. Με την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία Nexans προς το ελληνικό

ετοιμαστεί επί του πεδίου η συνεννόηση την οποία επεδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι με την τουρκική πλευρά. Η υποβολή του αιτήματος έγινε από την Εξόνς και όχι από την γαλλική πρεσβεία, καθώς πρόκειται για έργο ελληνικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες και ως εκ τούτου η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά το 1ο δεκαήμερο του Νοέμβρη.

0: πλατή.
1: Υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον πνεύμα ο Πάπας Λέων.
0: Για να ρωτιέμαι, θυμάσαι.
1: Θα το ευχηθούμε κι εμείς περαστικά.
0: Αν τις νύχτες κοιμάσαι.
1: Όπως όλοι οι αδερφοί Ρωμαιοκαθολικοί σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Κωνσταντινούπολη εκφράζει την αδελφική του συμπαράσταση στον Πάπα Λέοντα 14ο μετά τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα. Στις 23 Οκτωβρίου αναχωρεί για τη Ρώμη, όπου οι δύο προκαθήμενοι έχουν προγραμματίσει συνάντηση. Θερμό μήνυμα συμπαράστασης και εγκάρδιες ευχές για ταχύ ανάρρωση έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και Αρχηγός της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας κύριος Βαρθολομαίος στον Πάπα Λέοντα 14ο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως κύριος Βαρθολομαίος εξέφρασε την αδελφική του αγάπη και την πνευματική του συμπαράσταση προς τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μάλιστα, απέστειλε την επιστολή πριν από τη χειρουργική επέμβαση του Πάπα την 3η 13 Οκτωβρίου 2026 στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζονέιλι της Ρώμης. Στην επιστολή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εύχεται στον Πάπα ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. Ήρθε η δύναμή σας να ανανεωθεί προς όφελος του υψηλού υπουργήματος που σας έχει ανατεθεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ο Αρχηγός της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόκειται να αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη για τη Ρώμη στις 23 Οκτωβρίου. Κατά την παραμονή του στην Ιταλική πρωτεύουσα θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις έπειτα από τιμητικές προσκλήσεις. Μεταξύ άλλων θα επισκεφτεί το Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Θωμά Ακινάτη, όπου είχε σπουδάσει ο Πάπας Λέων. Παράλληλα το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση των δύο εκκλησιαστικών ηγετών στο Βατικανό. Ωστόσο η πραγματοποίηση της συνάντησης του Πάπα Λέοντα με τον αρχηγό της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα. Στο πρόγραμμα των δύο προκαθημένων περιλαμβάνεται και κοινή επίσκεψη στην Ασίζη. Εκεί η αδερφή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οργανώνει εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 800 ετών από την κοίμηση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Εμείς φυσικά εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων τους 101,3 FM να ευχηθούμε στον Πάπα Λέοντα 14ο περαστικά του.
0: Και τώρα είσαι εδώ.
1: Και η ελπίδα μας είναι να συνεχίζουν να εργάζονται και ο Πάπας Λέων αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία, οι εκκλησιαστικοί ηγέτες πρέπει να προωθούν την ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς και τα έθνη.

Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής. Λοιπόν, ζητώ ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τις βασικές προτεραιότητες και τις διεκδικήσεις της Ελλάδος έθεσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωση που παραχώρησε προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρίξον ο Κώστας, η Ελλάδα καθίσταται ο νότιος πυλώνας της ευρωπαϊκής ναυτιλικής βιομηχανίας. Δυναμικό μήνυμα προς την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα απίφθινε ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Σύρου και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Όνεξ Πάνος Ξενοκώστας στο πλαίσιο της ομιλίας του στο 25ο Navigator Forum. Ο κύριος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι τα ναυπηγεία της χώρας μας έχουν εισέλθει πλέον σε μια νέα πλήρη φάση ανάπτυξης, προσφέροντας τη στρατηγική ασφάλεια και την αξιοπιστία που απαιτεί η παγκόσμια ναυτιλία στη σύγχρονη εποχή. Μέσα από ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο και διεθνείς συμμαχίες, ο Όμιλος Όνεξ επαναφέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας. Τα ναυπηγεία της Όνεξ κινούνται σταθερά προς το ιστορικό ορόσημο των 1000 πλοίων μέχρι το τέλος του 2026. Και το ναυπηγείο Ελευσίνας και το ναυπηγείο Σύρου δημιουργούνται ισχυρές και σταθερές προοπτικές απασχόλησης για τους νέους εργαζόμενους, κρατώντας το εγχώριο ταλέντο στη χώρα, ενώ οι στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες του ομίλου Όνεξ καθιστούν την Ελλάδα, όπως είπε ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Σύρου, Πάνος Ξενοκώστας, τον νότιο πυλώνα.

Με συνέπεια, ειλικρίνεια, τις καλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές. Λίλε, Αϊκέ, Γκορένιε, Ήπιερ, Χιτάτσι, Σάρπ, Electrolux, Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ακόμα τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Επίσης, κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση, σημαίνει εξυπηρέτηση, σημαίνει σέρβις, σημαίνει χαμηλές τιμές και οι καλύτερες μάρκες. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285022588 6944-358-933 και 6970-355-535. Ισότιμος συνεργάτης της Euronics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Μίλε, Λίπιαρ και άλλων μεγάλων εταιριών στην Άξο μας. Μαρούλης, ο κολοσσός στις ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, στα κλιματιστικά και στις τηλεοράσεις. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο

0: πίσω.
1: Και το κατάστημα Μαρούλης ετοιμάζει για τη χειμερινή κολεψιόν, κυρίες και κύριοι. Ετοιμάζεται για τις χειμερινές προσφορές που από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας θα βρείτε τέτοιες προσφορές του Μαρούλη στα πάντα που πραγματικά θα τρελαθείτε. Χαμηλές τιμές και καλύτερες μάρκες. Το κατάστημα Μαρούλης ετοιμάζεται για τη χειμερινή περίοδο, για τις χειμερινές προσφορές, για να διευκολύνει και τον κόσμο και εν όψει Χριστουγέννων και Αγίων ημερών που θα έρθουν. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα. Ετοιμάζεται πυρετοδόση χειμερινή κολεξιόν.

0: Μετά και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι.
1: Δάκρυα πνιγμένα.
0: Θα φτιάξει ο καιρός.
1: Τους τοίχους.
0: Για μας εδώ στις Κυκλάδες έχουμε την επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο και νέα ενίσχυση 15 εκατομμύρια ευρώ για ζημιές στα δίχτυα στους αλλοίς των Κυκλάδων, κυρίες και κύριοι.
1: Υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.
0: Είχαμε και δελτίο τύπου από την καλή μας φίλη, τη βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, την Κατερίνα τη Μονογιού, η οποία Κατερίνα Μονογιού για το θέμα της ανακαίνησης του Κέντρου Υγείας Πάρου μετά από 45 χρόνια λέει ότι η αναβάθμιση χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις, πλήρη ανακατασκευή των χώρων, υγιεινής, τα έχουμε πει όλα αυτά. Οι παρεμβάσεις αποσκούν, λέει η Κατερίνα, στη βελτίωση των συνδικών περίθαλψης των κατοίκων και των επισκεπτών της Πάρου. Η Κατερίνα Μονογιού υπογράμμισε τη σημασία της στελέχωσης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των αυξανόμενων υγειονομικών αναγκών του νησιού. Η μέρα αυτή αποτελεί ορόσημο για την Πάρο, την Αντίπαρο και ολόκληρες τις Κυκλάδες. Με τη ριζική ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Πάρου, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Υπουργείο Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι η ενίσχυση της νησιωτικότητας και ισότιμη πρόσβαση των νησιωτών μας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Ένα κτίριο, λέει η Κατερίνα Μονογιού, που κατασκευάστηκε πριν από 45 χρόνια, μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη ενεργειακή αναβαθμισμένη υγειονομική μονάδα, έτοιμη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των συμπολιτών μας για τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα, η δέσμευση για την άμεση στελέχωση με νέο ιατρικό προσωπικό επιβεβαιώνει τη σταθερού μας βούληση να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στα ζητήματα των νησιών μας. Και καταλήγει η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογιού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τη διοίκηση της Δεύτερης ΥΠΕ και όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για την ολοκλήρωση αυτού του απαιτητικού έργου. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε με συνέπεια για κάθε Κυκλαδίτισσα και Κυκλαδίτη. Κατερίνα Μονογιού, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας.

βουλευτής και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού έστειλε συλληπιτήριο μήνυμα για το θάνατο του αντιδημάρχου Ευάγγελου Χαλκιά. Να πούμε ότι η Κατερίνα Μονογιού είχε μια πολύ στενή συνεργασία με το αειμνή

0: Κάθετα και με κίνα και με κίνα και μετάλλα. Μια ακόμα εκπομπή, ένα ακόμα καλημέρα Κυκλάδες. Ολοκληρώνει το ταξίδι του στο Αιγαίο Πέλαγος και για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους πήρατε τηλέφωνο τη σύζυγό μου, όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail, www.papakihotmail.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εμείς παίρνουμε τα μηνύματα και τα διαβάζουμε την επόμενη μέρα το πρωί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και σήμερα συντονιστήκατε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM, είτε με τον κλασικό τρόπο μέσα από τα ραδιοφωνά σας, είτε με το μοντέρνο, το σύγχρονο τρόπο μέσα από το διαδίκτυο χτυπώντας live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 Οκτωβρίου 2026.
1: Σαράντα χρόνια έφηβος, κοντά μισόν αιώνα.
0: Εμείς πρώτα Θεός ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πάντα τους 101,3 και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων για αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί.
1: 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότης.
0: Μη σκύβετε το κεφάλι, μην το βάζετε κάτω. Να λέτε πάντα δόξα το Θεό, να κάνετε το σταυρό. Μη σκύβετε το κεφάλι, μην το βάζετε κάτω. Να λέτε πάντα δόξα το Θεό.

έχω κάτι άλλο να σας πω. Κάπου εδώ ο χρόνος εκπομπής τελειώνει. Να σας προτρέψω, εάν θέλετε, να συνεχίσετε να ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, όπως το λέει ο απλός κόσμος, είναι ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου μας, των Κυκλάδων και ολόκληρου του Αιγαίου Πελαγούς.

0: Χρήστο.
1: Μια τελευταία είδηση της τελευταίας στιγμής από τη Σύρο που βλέπω εδώ στο kiklades.live.gr. Ένα άτομο λέει έπεσε σε πηγάδι στο δρόμο προς τη Βάρη. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Έκτακτη είδηση στο kiklades.live.gr. Ένας άνθρωπος έπεσε σε πηγάδι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής εδώ στη Σύρο. Έκτακτη είδηση, τελευταία είδηση της τελευταίας στιγμής που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό το kiklades.live.gr όλα τα προλαβαίνει, κυρίες και κύριοι. Ας ελπίσουμε τον άνθρωπο να μπορέσουν να τον βγάλουν. Κοντά στο πρατήριο στα Γουργουράκια εδώ στη Σύρο, πυροσβέστες έφτασαν και ξεκίνησαν τις προσπάθειες για να τον βγάλουν. Η επιχείρηση συνεχίζεται, μας λέει η Σέμνη. Το kiklades.live.gr παρακολουθήστε ένα το περιστατικό και θα ενημερώσει τους αναγνώστες του για κάθε νεότερη εξέλιξη. Μπαίνετε στο kiklades.live.gr και διαβάζετε και για αυτή την είδηση και για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και να συνεχίσετε αν το θέλετε και μπορείτε να είστε συντονισμένοι που αλλού, μα φυσικά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στερεό. Στο παγκυκλαδικό, στον αξιότικο ραδιοφωνικό σταθμό. Από εμάς, πολλά φιλάκια, καλό μεσημέρι και καλή σας όρεξη.
2: 101,3 FM στερεό.

πως σε νοιάζει. Το κορμί μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο που στάζει. Κάτω από τα χέρια σου φιλάμε και μη διστάζεις. Το μυαλό παίξω σιλιάζεις. Αχ, καρδιά μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Sneaker Mules, η πιο άνετη τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο. Ο σπόρτι χαρακτήρας των sneakers συναντά την ευκολία των σλίπων παπουτσιών, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σου trends στη σεζόν. Φαντάσου το κλασικό αθλητικό παπούτσι που αγαπάς, με κορδόνια και σπόρτι γραμμή στο μπροστινό μέρος, αλλά χωρίς κλειστό πίσω τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό σχέδιο που συνδυάζει την casual αισθητική των sneakers με την πρακτικότητα των mules. Με την πτώση της θερμοκρασίας, τα μαλακά clogs αποτελούν συχνά την αγαπημένη μας επιλογή για άνετες εμφανίσεις. Φέτος όμως, τα sneaker mules έρχονται να διεκδικήσουν τη θέση τους, προσφέροντας μια πιο sporty εκδοχή του εύκολου καθημερινού παπουτσιού. Ο συνδυασμός της αθλητικής φόρμας με την ανοιχτή φτέρνα δημιουργεί ένα σχέδιο που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το απόγευμα, ενώ η ποικιλία των σχεδίων επιτρέπει να επιλέξεις εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στην προσωπική σου αισθητική. Φυσικά η πραγματική άνεση εξαρτάται από την εφαρμογή της όλα και τη στήριξη που προσφέρει κάθε μοντέλο.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

κάνες κακό αυτά που έζησα κοντά σου. Σε λατρέψα όσο κανείς κι όπου κι αν ψάξεις θα με βρεις, θα είμαι πάντοτε μπροστά σου. Μέσα στα δάκρυα που ξεσπάς, μες στις βιτρίνες που κοιτάς, και θα υπάρχω στη σκιά σου.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Μαρή.
1: Εμά τώρα το πιστέψαμε.
0: Α,
1: έλα.
0: Έλα, μπε.
1: Και το μπε.
2: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φαν. Τα βάλανε μαζί μας τώρα,

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ζητάμε πρόσθετη ευελιξία για το ενεργειακό κόστος. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περικοπές στις πολιτικές συνοχής, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τμήμα Όλμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στον Πειραιά. Έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δραγατσανίου. Πτώσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.584 μονάδες. Κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Σε σκηνές και καμπίνες φορτηγών στηβάχτηκαν εκατοντάδες μετανάστες. Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής. Οι φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες στην Αλβανία έκαναν το γύρο του κόσμου. Πίσω από τις εικόνες καταστροφής στα Τύρανα όμως βρίσκεται μια συσσωρευμένη σύγκρουση για το κόστος των σπουδών, την προοπτική της εργασίας και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Νέα καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας συγκλονίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά στο Σικάγο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο, στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέικ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την αποψινή αναμέτρηση. Ο Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέικ, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την αποψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Χανιά, 21 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις.

απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Το 2009 ένας μεγάλος ελέφαντας με το όνομα Αλεξάνδερ πέθανε δίπλα σε έναν δρόμο στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής και η σωρός του τους επόμενους μήνες έγινε αντικείμενο μελέτης από τον ερευνητή Dave Thompson. Ο ερευνητής προσπαθούσε να καταλάβει πώς η σωρός του ελέφαντα επηρέαζε τα οικοσυστήματα και δι' αυτό της σαβάνας. Περνώντας τακτικά από το κουφάρι του Αλεξάνδερ καθοδόν προς διαφορετική δουλειά, είχε πει τα εξής: παρατηρώντας την αποσύνθεση του πτώματος μου προκλήθηκε περιέργεια. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν ανέμπνευση διενέργεια σχετικής έρευνας. Αρχικώς εντόπισαν ότι η φυτική ζωή εξαλείφθηκε. Χαρακτηριστικά τα θρεπτικά συστατικά από το σώμα των νεκρών ελεφάντων διοχετεύτηκαν στο έδαφος επηρεάζοντας τη χημεία του. Διευκρινίζουν μάλιστα πως γύρω από σωρούς θηλαστικών οι συγκεντρώσεις αζότου ήταν έως και 3.000 φορές υψηλότερες από το κανονικό. Τα επίπεδα ήταν τόσο υψηλά που τα φυτά δυσκολεύονταν να αναπτυχθούν. Παράλληλα διαπίστωσαν πως επηρεάστηκαν τα βακτήρια που ζουν στο έδαφος. Αν και η ποικιλομορφία τους μειώθηκε, η δραστηριότητα αυτών που επιβίωσαν εκτοξεύτηκε, καθώς λίγα ταχαίως αναπτυσσόμενα είδη έγιναν κυρίαρχα.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1837, ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. 1844, γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ανακοινώνει στη Βουλή ότι η Ελλάδα προχώρησε σε κατάληψη του Αργυροκάστρου και της Πρεμετής, αποσκοπώντας την προστασία των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής. 1969, η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό κανάλι. Η τότε ΕΙΡ μεταδίδει απευθείας από το Καφτατζόγλιο τον αγώνα Ελλάδας-Ελβετίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μεξικό. 1980, πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης που διετέλεσε πρόεδρος του Παναθηναϊκού. 1999, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Ανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: σε να αναζητήσει. Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μια χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε έναν γιατρό. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στην πίεση που αισθανόταν, ιδιαίτερα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να κερδίζει τη θετική γνώμη όλων. Όπως περιέγραψε μέσα από τις συζητήσεις με τον ψυχίατρό του, συνειδητοποίησε ότι δυσκολευόταν να αναγνωρίσει ακόμη και τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, καθώς είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις ικανότητες και τα προτερήματά του ως κάτι αυτονόητο. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις επαγγελματικές και προσωπικές αποτυχίες, επισημένοντας ότι αν και παλαιότερα τις φοβόταν, σήμερα αναγνωρίζει πως μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για εξέλιξη και επαναπροσδιορισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα, αρκεί κάποιος να μην αναζητά αποκλειστικά στους άλλους τις αιτίες για όσα δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσε.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: σου παραδείγμα. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σας υπόσχομαι πως αυτή η βραδιά θα σας μείνει αξέχαστη. Το γλέντι μας αρχίζει τώρα. Πάμε παιδιά!

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 15 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1837, ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. 1844, γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ανακοινώνει στη Βουλή ότι η Ελλάδα προχώρησε σε κατάληψη του Αργυροκάστρου και της Πρεμετής, αποσκοπώντας την προστασία των Ελλήνων. 4. Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ανακοινώνει στη Βουλή ότι η Ελλάδα προχώρησε σε κατάληψη του Αργυροκάστρου και της Πρεμετής, αποσκοπώντας την προστασία.

0: τρίχωρη σύνορα.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
8: Με ξέχασες.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για το ενεργειακό κόστος στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών, ζητάει η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Βαθιές διαιρέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό. Σάλος με το τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων, σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνει και υποεδίν της ελλείψης σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο.

0: Η Εθνική έχει μπροστά της άλλα δύο παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο. Το πάθος και η ένταση είναι σημαντικά, αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγκουάθιλ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Εντιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάνζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις. Καμπάνα σε Όφη, ΑΕΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό για όσα συνέβησαν στην έκτη αγωνιστική της Super League. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Χανιά, 21 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την ψυχική του υγεία, αλλά και το πόσο τον βοήθησε η ψυχοθεραπεία, μίλησε ο Γρηγόρης Αρναουτογλου. Όπως εξήγησε, η συναισθηματική επιβάρυνση που αντιμετώπιζε τον έκανε να αντιληφθεί ότι χρειαζόταν βοήθεια, την οποία τελικά αποφάσισε να αναζητήσει. Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μια χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε έναν γιατρό. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στην πίεση που αισθανόταν, ιδιαίτερα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να κερδίζει τη θετική γνώμη όλων. Όπως περιέγραψε μέσα από τις συζητήσεις με τον ψυχίατρό του, συνειδητοποίησε ότι δυσκολευόταν να αναγνωρίσει ακόμη και τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, καθώς είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις ικανότητες και τα προτερήματά του ως κάτι αυτονόητο. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις επαγγελματικές και προσωπικές αποτυχίες, επισημένοντας ότι αν και παλαιότερα τις φοβόταν, σήμερα αναγνωρίζει πως μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για εξέλιξη και επαναπροσδιορισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα, αρκεί κάποιος να μην αναζητά αποκλειστικά στους άλλους τις αιτίες για όσα δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσε.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Το 2009 ένας μεγάλος ελέφαντας με το όνομα Αλεξάνδερ πέθανε δίπλα σε έναν δρόμο στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής και η σωρός του τους επόμενους μήνες έγινε αντικείμενο μελέτης από τον ερευνητή Dave Thompson. Ο ερευνητής προσπαθούσε να καταλάβει πώς η σωρός του ελέφαντα επηρέαζε τα οικοσυστήματα και δει αυτό της σαβάνας. Περνώντας τακτικά από το κουφάρι του Αλεξάνδερ καθοδόν προς διαφορετική δουλειά, είχε πει τα εξής: παρατηρώντας την αποσύνθεση του πτώματος μου προκλήθηκε περιέργεια. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν έμπνευση διενέργειας σχετικής έρευνας. Αρχικώς εντόπισαν ότι η φυτική ζωή εξαλείφθηκε. Χαρακτηριστικά τα θρεπτικά συστατικά από το σώμα των νεκρών ελεφάντων διοχετεύτηκαν στο έδαφος επηρεάζοντας τη χημεία του. Διευκρινίζουν μάλιστα πως γύρω από σωρούς θηλαστικών οι συγκεντρώσεις αζότου ήταν έως και 3.000 φορές υψηλότερες από το κανονικό. Τα επίπεδα ήταν τόσο υψηλά που τα φυτά δυσκολεύονταν να αναπτυχθούν. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως επηρεάστηκαν τα βακτήρια που ζουν στο έδαφος. Αν και η ποικιλομορφία τους μειώθηκε, η δραστηριότητα αυτών που επιβίωσαν εκτοξεύτηκε, καθώς λίγα ταχαίως αναπτυσσόμενα είδη έγιναν κυρίαρχα.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Νέα Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για το ενεργειακό κόστος στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών, ζητάει η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Βαθιές διαιρέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό. Σάλος με το τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων, σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνει και υποεδίν της ελλείψης σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια χρηματιστηριακής αξίας έχουν χάσει από την αρχή της εβδομάδας 20 από τις μεγαλύτερες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών παγκοσμίως.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων 4 αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική έχει μπροστά της άλλα 2 παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο. Το πάθος και η ένταση είναι σημαντικά, αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοβ Νίστρουπ πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Εντιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάνζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις. Καμπάνα σε Όφη, ΑΕΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό για όσα συνέβησαν στην έκτη αγωνιστική της Super League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 καβά. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμο...

0: Άλλαξε η συναισθηματική επιβάρυνση που αντιμετώπιζε. Τον έκανε να αντιληφθεί ότι χρειαζόταν βοήθεια, την οποία τελικά αποφάσισε να αναζητήσει. Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μια χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε έναν γιατρό. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στην πίεση που αισθανόταν, ιδιαίτερα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να κερδίζει τη θετική γνώμη όλων. Όπως περιέγραψε μέσα από τις συζητήσεις με τον ψυχίατρό του, συνειδητοποίησε ότι δυσκολευόταν να αναγνωρίσει ακόμη και τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, καθώς είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις ικανότητες και τα προτερήματά του ως κάτι αυτονόητο. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις επαγγελματικές και προσωπικές αποτυχίες, επισημένοντας ότι αν και παλαιότερα τις φοβόταν, σήμερα αναγνωρίζει πως μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για εξέλιξη και επαναπροσδιορισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής ευθύνης, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα, αρκεί κάποιος να μην αναζητά αποκλειστικά στους άλλους τις αιτίες για όσα δεν εξελίχθηκαν όπως επιθυμούσε.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Το 2009 ένας μεγάλος ελέφαντας με το όνομα Αλεξάνδερ πέθανε δίπλα σε έναν δρόμο στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής και η σωρός του τους επόμενους μήνες έγινε αντικείμενο μελέτης από τον ερευνητή Dave Thompson. Ο ερευνητής προσπαθούσε να καταλάβει πώς η σωρός του ελέφαντα επηρέαζε τα οικοσυστήματα και δει αυτό της σαβάνας. Περνώντας τακτικά από το κουφάρι του Αλεξάνδερ καθοδόν προς διαφορετική δουλειά, είχε πει τα εξής: παρατηρώντας την αποσύνθεση του πτώματος μου προκλήθηκε περιέργεια. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν ανέμπνευση διενέργειας σχετικής έρευνας. Αρχικώς εντόπισαν ότι η φυτική ζωή εξαλείφθηκε. Χαρακτηριστικά τα θρεπτικά συστατικά από το σώμα των νεκρών ελεφάντων διοχετεύτηκαν στο έδαφος επηρεάζοντας τη χημεία του. Διευκρινίζουν μάλιστα πως γύρω από σωρούς θηλαστικών οι συγκεντρώσεις αζότου ήταν έως και 3.000 φορές υψηλότερες από το κανονικό. Τα επίπεδα ήταν τόσο υψηλά που τα φυτά δυσκολεύονταν να αναπτυχθούν. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως επηρεάστηκαν τα βακτήρια που ζουν στο έδαφος. Αν και η ποικιλομορφία τους μειώθηκε, η δραστηριότητα αυτών που επιβίωσαν εκτοξεύτηκε, καθώς λίγα ταχαίως αναπτυσσόμενα είδη έγιναν κυρίαρχα.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις,
3: σχόλια,
2: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
2: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

Καμιά φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο να μακρυνθώ από αυτό.

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω. Σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 15 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1837, ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. 1844, γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ανακοινώνει στη Βουλή ότι η Ελλάδα προχώρησε σε κατάληψη του Αργυροκάστρου και της Πρεμετής, αποσκοπώντας την προστασία των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής. 1969, η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό κανάλι. Η τότε ΕΙΡ μεταδίδει απευθείας από το Καφτατζόγλιο τον αγώνα Ελλάδας-Ελβετίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μεξικό. 1980, πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης που διετέλεσε πρόεδρος του Παναθηναϊκού. 1999, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Ανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 898.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για το ενεργειακό κόστος στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών, ζητάει η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Βαθιές διαιρέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό. Σάλος με το τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων, σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνει και υποεδίν της ελλείψης σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια χρηματιστηριακής αξίας έχουν χάσει από την αρχή της εβδομάδας 20 από τις μεγαλύτερες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών παγκοσμίως.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική έχει μπροστά της άλλα δύο παιχνίδια, αυτό με την Ολλανδία και με τη Σερβία στο Βόλο. Το πάθος και η ένταση είναι σημαντικά, αλλά με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγκουάθιλ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοβ Νίστρουπ πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σερίφ Εντιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο μάτς, καθώς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάνζα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις. Καμπάνα σε Όφη, ΑΕΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό για όσα συνέβησαν στην έκτη αγωνιστική της Super League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Χανιά, 21 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Άρτα, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Τι είναι?

Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. 173 people have been killed.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.